Στο σόνσε και πότσε είμαι νόση. Το λούγε είδω μέσα στο πράγμα το συντόμα. Σε ουβαβή μομέντι στο πράγμα του γοσπόμεν. Σα καμπράνα βή στο βρανούβα δβομήρ. Σα καμζούτσι τύφκι που πρίροντα σε σκρίφ. Σα καμδε σαράδου.